Ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο. Αλλά το πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνω. Δώσε MC's αλλάζω να σε ακουλάρε λίγο. Κούλα!